το παρτιά. Ομαδίνα αξία. Αξία ρε αξία. Σβακοζόια φραξία. Ναι τρπιν προβοκατσιγή. Ναι δρουγεζα γεμπαντσιγή. Ναι μα εβακουάτσιγή.

0: Κλίσμα. Κομμουνισμά. Κατακλίσμα. Κομμουνισμά.
1: Svi dobro vide, a niko da prizna klimu rasizma i liberalizma.

Βίωνα. Στο στη συνοσία Μποζόνη, δόξα Βίωνα. Στο στη συνοσία Μποζόνη, δόξα Βίωνα. Στο στη συνοσία Μποζόνη, δόξα Βίωνα.

0: Κατακλίσμα. Κομμουνισμά. Κατακλίσμα. Κομμουνισμά.
1: Svi dobro vide, a niko da prizna klimu rasizma i liberalizma, side i homoseksualizma.
2: Sve su to produkti kapitalizma.
0: Kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma.